Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή που σας το παρουσιάζει κάθε Κυριακή η Σούλα, ο Γιάννης και ο Μάνος, αλλά απόψε θα έχετε ξανά εμένα, τον Μάνο τον Βαϊραμάκη. Είσαστε συντονισμένοι, όπως είπα, στους 98,1 FM εδώ στο Kangaroo Point της Βρισβάνης, και απόψε, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε το εκκλησιαστικό πρόγραμμα που περιέχει το κήρυγμα του πατέρα Νικόλαου Μπρέον. Θα πραγιακές ανακοινώσεις, τα αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια, το Ορθόδοξο Λόγο, και έχουμε και διαφημίσεις του σταθμού. Αλλά και σήμερα που είναι Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και κατά το Ορθόδοξο Συναξάρι μας έχουμε τις ακόλουθες εορτές. Είναι των Αγίων 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι και του Οσίου Σιμεών, του Θαυμαστορίτη. Είναι και του Οσίου Κυριάκου, εξευρύχου της Κύπρου. Είναι και του Αγίου Μελέτιου του Στρατιλάτη, και εις είναι αυτό μάρτυρες Ιωάννης, ο Στέφανος, ο Σεραπείων, ο Αιγύπτιος, ο Καλλίνικος, ο Μάγος, Μαρκιανή, Παλαδία και Σωσάνη, Κυριάκος και Χριστιανός, τα Νίπια, 12 κομίτες και Τριβούνι, ο Φίστος, ο Φαύστος, Μάρκελος, Θεόδωρος, Μελέτιος, ο Σέργιος, Μαρκελίνος, ο Φίλιξ, ο Φωτεινός, ο Θεοδωρίσκος, Μερκούριος και Δίδυμος, καθώς και άλλοι 11.208 μάρτυρες. Είναι και του Αγίου Νικήτα, του Στυλίτη, της Πρεσλαβίας, του Θεματουργού που βρίσκεται στη Ρωσία. Είναι και του Αγίου Γρηγόριου, του Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ, που και αυτό βρίσκεται στη Ρωσία. Είναι και η ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Περαγίας του Θεοτόκου εν Κάρες της Συρίας. Και είναι του Αγίου Αγάθαρχου, του Επισκόπου Λευκάδας, και οι Άγιοι Πέντε Θεοφόροι Πατέρες. Όσοι έχετε την ονομαστική σας εορτή ή τιμάτε κάποιον Άγιο, χρόνια σας πολλά και ευλογημένη. Και όσοι έχετε και τα γενέθειά σας, χρόνια σας πολλά και πολύχρονη. Θα περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, ένα κριτικό τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Κώστας Μουντάκης, με τον τίτλο «Ο τελευταίος αποχαιρετισμός». Καλή σας ακρόαση.

Αγαπητοί ακροατές, στα πλαίσια των θρησκευτικών μας εκπομπών θα ακούσουμε τώρα το κήρυγμα της ημέρας από τον εδεσιμολιότατο πρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Μπρέον, ιερατικός προϊστάμενος της ενορίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Cravat. Αλλά προτού και ύστερα από το κήρυγμα θα ακούσουμε ύμνους της σημερινής ημέρας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αγαπητοί αδελφοί, καθώς η αληθινή πίστη στον Τριαδικό Θεό είχε τις αρχές του 4ου αιώνα διαδοθεί σχεδόν στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, ήταν φυσικό η ακρίβεια του Ευαγγελικού Κηρύγματος να κινδυνεύει. Μέσα σε τόσους λαούς με διαφορετικές γλώσσες, με ποικίλες προκαταλήψεις, με πλήθος παραδοσιακών δοξασιών και κυρίως με μηδενική δυνατότητα για την κυκλοφορία της γνώσης, υπήρχε φόβος το μήνυμα του Χριστού να φτάνει αλλοιωμένο. Ταυτόχρονα, η πολιτική επιμέλεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο μεγαλύτερο μέρος της Οικουμένης απαιτούσε ενότητα και ομοψυχία στο απέραντο κράτος. Ο διορατικός νους, αλλά και η φώτιση από Θεού, του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον οδήγησε να συγκαλέσει την πρώτη Οικουμενική Συνόδου στην Νικαία το 325, πριν καλά-καλά οικοδομήσει τη νέα πρωτεύουσά του. Μεγαλωμένος όχι μόνο στην σιδερένια στρατιωτική πειθαρχία της Ρώμης, αλλά και στην οικογενειακή θαλπορή της Αγίας Μητέρας του, της Μακαρίας Ελένης, διέσουσε τον πυρήνα της ορθόδοξης πίστης στην καρδιά του. Και όταν επικράτησε τον αντιπάλων του με την ανίκητη δύναμη του Σταυρού, το πρώτο που έκανε ήταν να βγάλει την Εκκλησία από τις κατακόμβες το 313 με το διάταγμα των Μεδιολάνων. Η αυτοκρατορία είχε ηρεμήσει. Στον χριστιανικό όμως κόσμο άρχισαν να αναφαίνονται οι πρώτες μεγάλες αιρέσεις. Τότε ο Μέγας, αυτός άντρας της ιστορίας, αποφάσισε να συγκαλέσει τους 318 ιεράρχες, δεσποτάδες, ώστε η ίδια η Εκκλησία να αποφασίσει ποια είναι η σωστή πίστη, ποιο είναι το σύνταγμα της. Έχουμε έτσι το σπουδαιότερο καταστατικό κείμενο της ιστορίας, φωτισμένο από το Πνεύμα του Θεού να μείνει στους αιώνες. Στην πρώτη Οικουμενική Συνόδο αποτυπώθηκαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου. Τα υπόλοιπα 5 θα τα συμπληρώνε στη δεύτερη. Σε μια γλώσσα απόλυτης ακρίβειας, κατανοητή από όλους, έγινε κατορθωτό να κηρυχθούν όσα επιτρέπεται σε άνθρωπο να γνωρίζει για τον άπειρο Τριαδικό Θεό. Σε αναφορικό λόγο γνωρίζουμε πια πως ο Θεός είναι ένας. Είναι Πατέρας, Παντοκράτορας, που δημιούργησε τα πάντα. Και με τον πιο κατηγορηματικό λόγο μαθαίνουμε για τον Υιό Του πως γεννήθηκε από τον Πατέρα πριν από τους αιώνες, έξω από τον χρόνο. Αυτή η ασύλληπτη αλήθεια, δηλαδή η σχετικότητα του χρόνου, θα χρειαζόταν πάνω από 1.270 χρόνια να αποκαλυφθεί από την ανθρώπινη σοφία, δοσμένη και αυτή από τον Δημιουργό. Και διδασκόμαστε με το γερό σύμβολο πως ο Υιός είναι φως, επειδή γεννήθηκε από το φως. Πως είναι Θεός αληθινός, θυμιάζοντάς μας τα λόγια του ίδιου του Χριστού μας. Εγώ είμαι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Αναφέρεται στη συνέχεια το πιστεύω στο έργο της μεγάλης αγάπης του Ιησού, ώστε να φτάσει στην σταυρική

θυσία ο ανεξίκακος. Αγαπητοί αδελφοί, καθώς είπαμε, το υπόλοιπο σύμβολο το συμπλήρωσε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος με την αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, αλλά και τελειώνοντας με τη μεγάλη προσδοκία, την Ανάσταση των νεκρών και την παντοτινή ζωή σε έναν άλλο αιώνα που έρχεται και που οι χριστιανοί τον θεωρούμε προορισμό μας. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα της Κυριακής, μουσική και διδαχή με τον Γιάννη, την Σούλα και τον Μάνο εδώ στο 4eBay 98,1 FM είναι αφιερωμένο στους Έλληνες και ελληνόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς που επιθυμούν να εκκλησιάζονται και να κατηχούνται αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν τους είναι εφικτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
2: Ακούω 4eBFM 98,1.
3: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή βάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
0: Όπως σας ακούσατε, αγαπητοί αγροτές, αυτή ήταν η διαφήμιση του σταθμού. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενό μας τραγούδι. Με τον Δημήτρη Μπάση, ψήθυρη καρδιάς. Καλή σας ακρόαση.

Όπως ακούσατε αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι «Μαλαματένια Λόγια», το πρώτο ήταν του Γιάννη Μαρκόπουλου, που το τραγούδισαν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, ο Λάκης Χαλκιάς και η Τάνια Τσανακλίδου. Και το δεύτερο που ήταν το τραγούδι «Ο ύμνος του Όφη» που κέρδισε στο τελικό πριν 2 εβδομάδες. Και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα να περάσουμε και στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Αρχινάμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Λουκάς Σπύρου από την Κύπρο, από Αραδίτου, νομίζω ότι είναι η περιοχή, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Θεοτόκου την Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 10 του πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Έχουμε μόνο μία ανακοίνωση. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε και καινούρια μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων και θα περάσουμε τώρα στα όμορφά μας τραγούδια, αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσει κάποιος και σε ρωτήσει τι ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, τι θα πεις?
1: Ακούω FOIBFM 98,1.
2: Ασφαλώς το σύνθημα του προγραμματό μας, και θα ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι με το Μανώλη Χιώτη και τη Μεριλίντα στο τελευταίο ποτηράκι.

Αγαπητοί ακροατές, θα σας διηγηθώ τώρα για μία Αγία, η Αγία Μαρία του Κλόπα, που γιορτάσαμε χθες 23 Μαΐου και που είναι και συγγενής της Παναγίας. Η Αγία Μαρία του Κλοπά ή Μαρία η του Κλοπά είναι μία από τις πιο σημαντικές αλλά και λιγότερο προβεβλημένες γυναικείες μορφές της Καινής Διαθήκης. Ανήκει στον κύκλο των μυροφόρων, των πιστών εκείνων γυναικών που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό από τη Γαλιλαία. Τον διακόνησαν με αυταπάρνηση και αξιώθηκαν να γίνουν οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Ποια ήταν η Μαρία του Κλοπά? Σύμφωνα με τις ευαγγελικές αναφορές, η Μαρία πήρε το όνομά της από τον σύζυγό της, τον Κλοπά, ο οποίος κατά την εκκλησιαστική παράδοση, όπως αναφέρει ο ιστορικός Ηγίσιπος, ήταν αδελφός του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Αυτό την καθιστά συγγενή της Θεοτόκου και της ευρύτερης επίγειας οικογένειας του Ιησού. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στεκόταν δίπλα στον Σταυρό του Χριστού μαζί με την Παναγία. Ιστήκησαν δε παρά το Σταυρό του Ιησού η μήτηρε αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία ή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή, όπως μας εξιστορεί στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 19, στίχη 25. Ορισμένοι ερμηνευτές θεωρούν ότι η φράση «αδελφή της μητρός αυτού» αναφέρεται στην ίδια τη Μαρία του Κλοπά, υπό την ευρύτερη έννοια της συνυφάδας ή συγγενούς, γεγονός που δείχνει τον στενότατο δεσμό της με την Θεοτόκο. Η Μαρία του Κλοπά δεν ήταν απλώς μία θεατής των γεγονότων, αλλά μία γυναίκα με βαθιά πίστη και απαράμιλο θάρρος. Όταν οι περισσότεροι μαθητές είχαν σκορπίσει από τον φόβο των Ιουδαίων, εκείνη παρέμεινε ακλόνητη κάτω από τον Σταυρό, συντροφεύοντας την Παναγία στον υπέρτατο πόνο της. Παρέστη στην αποκαθήλωση και την ταφή του Κυρίου από τον Ιωσήφ, τον από Αρημαθέας και τον Νικόδημο. Στην Ανάσταση ήταν μία από τις μυροφόρες που λίαν πρωί της Κυριακής έσπευσαν στο μνήμα κρατώντας μοίρα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Εκεί αξιώθηκε να ακούσει από τον άγγελο το χαρμόσιμο μήνυμα «Ουκ έστιν όδε ηγέρθη γαρ». Η Μαρία του Κλοπά αναφέρεται στα Ευαγγέλια και ως η μήτυρ Ιακώβου του Μικρού και Ιωσή στο Ευαγγέλιο Μάρκου στο κεφάλαιο 15 στίχη 40. Τα παιδιά της αυτά λόγω της συγγένειας με τον Ιωσήφ συμπεριλαμβάνονταν στους λεγόμενους αδελφόθεους. Ο γιος της, Ιάκωβος ο Μικρός, υπήρξε ένας από τους 12 Αποστόλους, γεγονός που δείχνει ότι ολόκληρη η οικογένειά της ήταν αφιερωμένη στο έργο του Χριστού. Αμήν.

0: τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πότε θα πάμε στα βουνά. Και εμείς οι Έλληνες λέμε ότι η τρέλα πάει στα βουνά. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του προγράμματος. Ευχαριστώ που ευχόμεθα να σας κράτησα ευχάριστη συντροφιά. Ευχαριστώ και για τα τηλεφωνήματα των ακροατών. Ακούσατε το πρόγραμμα Μουσική και Διδαχή με τον Μάνο Βαϊραμάκη. Τα ελληνικά προγράμματα μπορείτε να ακούσετε από αύριο ξανά από τις 10 ώρα το πρωί. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε τις ακόλουθες εορτές αυτή τη βδομάδα. Αύριο είναι η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου. Τη Τετάρτη 27 Μαΐου είναι του Ιωάννου του Ρώσου. Στις 29 την Παρασκευή είναι της Θεοδοσίας, της Οσίας. Και στις 30 Μαΐου το Σάββατο είναι το δεύτερο ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Και να μην ξεχνάμε ότι και με αφορμή στις 29 Μαΐου που είναι η Παρασκευή, είναι και η επέτειος της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως που θα γιορτάσουμε την ερχόμενη Παρασκευή, όπως ανέφερα, που το 1453 η πόλης Εάλο. Θα σας αποχαιρετήσω απόψε με το τελευταίο μας τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Παραγιούδας με τίτλο «Μαύρα Μαύρα Μαντήλια». Αγαπητοί ακροατές, καλή σας εβδομάδα και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
1: Και βρίσκουνε τον πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

Είστε συντροφιά μας με το 4ΕΒ, 4EBFM, ελληνικά, στο ραδιοφωνό σας, το διαδίκτυο και κινητό. Καλή σας ακρόαση!

0: Γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Brisbane και γίνεται αγαπητές μας ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα εδώ, πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Βρισβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα. Στο σημερινό πρωινό πρόγραμμα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όμορφα λαϊκά, δημοτικά, τα λαϊκά μονοπάτια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Όλα αυτά, φίλες μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Μιχάλης Παγίδας, που επιμιλήθηκα και θα σας παρουσιάσω το σημερινό πρωινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς στην παρέα μας και έχω φροντίσει αυτές τις 2 ώρες να περάσουν ευχάριστα. Κάντε ακόμα ένα καφεδάκι και καθίστε να το πιούμε παρεούλα και να το διασκεδάσουμε με τα ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει και όχι μόνο. Καλή ακρόαση και καλή απόλαυση. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Και θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με 2 τραγούδια. Μάτια μου γλυκά με το Θέμη Αδαμαντίδη. Για μια αγάπη έκλαψα με το Βασίλη Αγραφιώτης.